0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.teatigreek.com.
1: Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας! Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπά αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλληψη των καρκινικών κυττάρων, όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια,

τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχο, στα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κύτταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το αγκιακό δίκτυο του όγκου και να διακόπτεται οριστικά η αιμάτωση και η διατροφή του. Και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτι. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών μορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία από το παραδοσιακό χειρουργείο? Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα. Ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες, με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής που σχετίζεται με παγωμέν αλλά ζέστανε τις καρδιές μας είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε συντονισμένοι και ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά.

Φανταστείτε έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας. Δεν έχει χάρτη στα χέρια του. Δεν έχει πηξίδα. Οι δορυφόροι που σήμερα φέρουν τον κόσμο στις άκρες των δαχτύλων μας δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Όμως, όταν σηκώνει το κεφάλι του, είναι εκεί. Εκατοντάδες, χιλιάδες φωτεινά σημεία. Η πρώτη ερώτηση που έκανε εκείνη τη στιγμή στον εαυτό του ήταν «Πού βρίσκομαι?». Η ανθρωπότητα δεν κοίταζε τον ουρανό μόνο με θαυμασμό, αγαπητοί ακροατές. Έμαθε να τον διαβάζει, να τον αποκωδικοποιεί σαν μια γλώσσα, γιατί μερικές φορές ο ουρανός ήταν ο πιο τέλειος χάρτης.

disease. Όταν γίνεται λόγος για την Ιερουσαλήμ κατά τον Μεσαίωνα, συνήθως έρχονται στο μυαλό τα τείχη, οι χώροι λατρείας και οι ιεροί τόποι. Όμως αυτή η πόλη είχε και μια ελάχιστα γνωστή, αλλά πολύ βαθιά επιστημονική διάσταση. Η Ιερουσαλήμ ήταν ένα μαθηματικό κέντρο όπου το σύμπαν υπολογιζόταν εκατοστό προς εκατοστό. Τώρα θέλουμε να σας μεταφέρουμε στα στενά δρομάκια της Ιερουσαλήμ, στην ιστορική βιβλιοθήκη Χαλιντία, στην οδό Μπαμπ αλ Σιλσίλα, που οδηγεί στο τέμενος αλ Άξα. Η Χαλιντία, η οποία ιδρύθηκε το 1900 και ήταν η πρώτη αραβική δημόσια βιβλιοθήκη που άνοιξε στην Παλαιστίνη με ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλοξενεί περίπου 1200 σπάνια χειρόγραφα. Μεταξύ των χειρογράφων που διατηρούνται σε κέντρα όπως η βιβλιοθήκη του Τεμένους Αλ-Άξα και η Χαλιντία, περιλαμβάνονται πολύτιμα έργα σχετικά με την αστρονομία και το Ιλμ Αλ-Μικάτ. Ένα από τα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της κληρονομιάς ανήκει στον αστρονόμο του 14ου αιώνα, Ζανεντίν Αλ-Καράκι. Ο Αλ-Καράκι είχε καταρτήσει ειδικούς αστρονομικούς πίνακες υπολογισμών βασισμένους στο γεωγραφικό πλάτος της Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι πίνακες μας δείχνουν το εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν απλώς μια πόλη που θεωρούνταν ιερή. Ήταν ταυτόχρονα μια πόλη της οποίας το γεωγραφικό πλάτος είχε μετρηθεί και η θέση της στον ουρανό είχε καθοριστεί μαθηματικά. Γιατί παρόλο που ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, η γωνία ενός άστρου πάνω από τον ορίζοντα αλλάζει ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Για την Ιερουσαλήμ χρειαζόταν ξεχωριστός υπολογισμός. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα στην ιστορία της αστρονομίας της Ιερουσαλήμ. Όταν ακούτε τη λέξη αστρονομία, ίσως στο μυαλό σου να εμφανίζονται αμέσως τεράστια κτίρια με ψηλούς θόλους και επιβλητικά αστεροσκοπία. Όμως στην Ιερουσαλήμ τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αν ψάχνετε στην Ιερουσαλήμ για ένα τεράστιο αστεροσκοπείο χτισμένο από πέτρα, τότε κοιτάζετε σε λάθος μέρος. Γιατί τα ιστορικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στην Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε κάποιο τεράστιο κτίριο αστεροσκοπίου που να είχε κατασκευαστεί κατά τον Μεσαίωνα. Πού λοιπόν πραγματοποιούνταν αυτοί οι τόσο ακριβείς αστρονομικοί υπολογισμοί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή. Το αστεροσκοπείο της Ιερουσαλήμ δεν αποτελούνταν από κτίρια, αλλά από τους ίδιους τους λόγιους. Παρατηρήσεις που πραγματοποιούνταν από τις στέγες των σπιτιών, χειρόγραφα, καταγραφές που τηρούνταν στα Μουαγκτάνε και οι λόγοι που μετέφεραν τη γνώση στο μυαλό τους. Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην ιστορία της επιστήμης της Παλαιστίνης. Ορισμένων επιστημονικών κέντρων, το σημαντικότερο κτίριο είναι εκείνο που δεν χτίστηκε ποτέ. Το μεγαλύτερο οικοδόμημά τους είναι η ίδια η γνώση. Η βαθιά αυτή σχέση της Παλαιστίνης με τον ουρανό δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν. Η ιστορία αυτή συνεχίζεται και σήμερα με μια συγκλονιστική επιστημονική επιμονή. Το 2012 έγινε στη Γάζα ένα πολύ σημαντικό βήμα διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Ακαδημαϊκού Δικτύου που περιλαμβάνει το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας. Το Πανεπιστήμιο Αλ-Άξα και το Πανεπιστήμιο Αλ-Άσχαρ ιδρύθηκε έδρα αστυνομίας, αστροφυσικής και διαστημικών επιστημών της UNESCO. Πρόεδρος της έδρας ανέλαβε ο αστροφυσικός Dr. Σουλεϊμάν Μπαράκα. Οι Παλαιστίνοι επιστήμονες, των οποίων η δυνατότητα μετακίνησης και δράσης στη γη ήταν περιορισμένη, συνέχισαν να κρατούν ζωντανές την εκπαίδευση και την έρευνα στην αστρονομία στη Γάζα, στρέφοντας το βλέμμα τους προς το άπειρο του σύμπαντος.
Αυτή η επιστημονική αποφασιστικότητα μετέφερε το όνομα της Παλαιστίνης στον ουρανό, στους επίσημους χάρτες των άστρων. Το 2019, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας Name ExoWorlds, έδωσε στη Παλαιστίνη το δικαίωμα να ονομάσει ένα ηλιακό σύστημα που βρίσκεται περίπου 1.200 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία στα οποία τα ονόματα καταχωρήθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των Παλαιστινίων, στο άστρο με την κωδική ονομασία HAT-P23 δόθηκε το όνομα Μωρία, όσον αφορά σε έναν από τους ιστορικούς λόφους της Ιερουσαλήμ, ενώ στον πλανήτη HAT-P23B, ο οποίος περιφέρεται γύρω από αυτό το άστρο, δόθηκε το όνομα Τζέμπους, εμπνευσμένο από τη φυλή των Χαναναίων που θεωρούνται οι πρώτοι ιδρυτές της Ιερουσαλήμ. Σήμερα στην επίσημη βάση δεδομένων της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, το σύστημα αναφέρεται ως Μωρία και Τζέμπους, μια μνήμη της οποίας στα όρια στη Γη επιχειρείται να τεθούν υπό αμφισβήτηση, συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον ουρανό, 1.200 έτη φωτός μακριά. Ο ουρανός μετατράπηκε στη μνήμη της Παλαιστίνης πάνω στη Γη. Πλέον οι πόλεις είναι συντεταγμένες στον ουρανό, ένα σημείο στον χάρτη. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που ακολούθησαν αυτές τις συντεταγμένες, αυτούς τους δρόμους. Ένας έμπορος θα πάρει τον δρόμο, ένας ταξιδιώτης θα καταγράψει στο ημερολόγιο του όσα είδε, ένας λόγιος θα μεταφέρει τη γνώση που έχει συσσωρεύσει σε μακρινά λιμάνια. Η γνώση πλέον θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τον άνθρωπο. Ο ουρανός μας έδειξε την κατεύθυνση. Τώρα περνάμε στην ιστορία εκείνων που ξεκίνησαν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Την επόμενη εβδομάδα, με τίτλο «Παλαιστίνη που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ταξιδιωτών, εμπόρων και λογίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, συνεχίστε να κοιτάζετε τον ουρανό και τη λησμωμένη μνήμη της Παλαιστίνης. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Και κύριε, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την σωσέντα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

0: Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από το 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tiadigreek.com.
1: Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας! Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπά αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλληψη των καρκινικών κυττάρων, όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το δέρμα απλώς μια μικροσκοπική οπή, όσο μια τρύπα βελόνας, φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του καρκινικού

Χριστού χρησιμοποιώντας ειδικές βελόνες γνωστές ως κρυοκαθετήρες, cryoprobes. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μαγεία. Μέσα από αυτές τις βελόνες διοχετεύεται αέριο αργό ή υγρό άζωτο, καθώς η πίεση του αερίου πέφτει απότομα, στην άκρη της βελόνας σχηματίζεται μια εξαιρετικά παγωμένη μπάλα πάγου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει από τους μείον 40 έως και τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχος, τα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κύτταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης,

η αιμάτωση και η διατροφή του και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτη. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών μορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία από το παραδοσιακό χειρουργείο? Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα. Ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής που σχετίζεται με παγωμέν αλλά ζέστανε τις καρδιές μας είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε συντονισμένοι και ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά!

Φανταστείτε έναν άνθρωπο να βγαίνει έξω μέσα στο απόλυτο σκοτάδι της νύχτας. Δεν έχει χάρτη στα χέρια του. Δεν έχει πηξίδα. Οι δορυφόροι που σήμερα φέρουν τον κόσμο στις άκρες των δαχτύλων μας δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Όμως, όταν σηκώνει το κεφάλι του, είναι εκεί. Εκατοντάδες, χιλιάδες φωτεινά σημεία. Η πρώτη ερώτηση που έκανε εκείνη τη στιγμή στον εαυτό του ήταν «Πού βρίσκομαι?». Η ανθρωπότητα δεν κοίταζε τον ουρανό μόνο με θαυμασμό, αγαπητοί ακροατές. Έμαθε να τον διαβάζει, να τον αποκωδικοποιεί σαν μια γλώσσα, γιατί μερικές φορές ο ουρανός ήταν ο πιο τέλειος χάρτης της γης. Όταν γίνεται λόγος για την Ιερουσαλήμ κατά τον Μεσαίωνα, συνήθως έρχονται στο μυαλό τα τείχη, οι χώροι λατρείας και οι ιεροί

τόποι. Όμως αυτή η πόλη είχε και μια ελάχιστα γνωστή αλλά πολύ βαθιά επιστημονική διάσταση. Η Ιερουσαλήμ ήταν ένα μαθηματικό κέντρο όπου το σύμπαν υπολογιζόταν εκατοστό προς εκατοστό. Τώρα θέλουμε να σας μεταφέρουμε στα στενά δρομάκια της Ιερουσαλήμ, στην ιστορική βιβλιοθήκη Χαλιντία, στην οδό Μπαμπ αλ-Σιλσίλα που οδηγεί στο τέμενος αλ-Άξα. Η Χαλιντία, η οποία ιδρύθηκε το 1900 και ήταν η πρώτη αραβική δημόσια βιβλιοθήκη που άνοιξε στη Παλαιστίνη με ιδιωτική πρωτοβουλία, φιλοξενεί περίπου 1200 σπάνια χειρόγραφα. Μεταξύ των χειρογράφων που διατηρούνται σε κέντρα όπως η βιβλιοθήκη του Τεμένους Αλ-Άξα και η Χαλιντία, περιλαμβάνονται πολύτιμα έργα σχετικά με την αστρονομία και το Ilm al-Miqat. Ένα από τα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της κληρονομιάς ανήκει στον αστρονόμο του 14ου αιώνα, Ζανεντίν Αλ-Καράκι. Ο Αλ-Καράκι είχε καταρτήσει ειδικούς αστρονομικούς πίνακες υπολογισμών βασισμένους στο γεωγραφικό πλάτος της Ιερουσαλήμ. Αυτοί οι πίνακες μας δείχνουν το εξής. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν απλώς μια πόλη που θεωρούνταν ιερή. Ήταν ταυτόχρονα μια πόλη της οποίας το γεωγραφικό πλάτος είχε μετρηθεί και η θέση της στον ουρανό είχε καθοριστεί μαθηματικά. Γιατί παρόλο που ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, η γωνία ενός άστρου πάνω από τον ορίζοντα αλλάζει ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Για την Ιερουσαλήμ χρειαζόταν ξεχωριστός υπολογισμός. Ακριβώς σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα από τα πιο εκπληκτικά γεγονότα στην ιστορία της αστρονομίας της Ιερουσαλήμ. Όταν ακούτε τη λέξη αστρονομία, ίσως στο μυαλό σου να εμφανίζονται αμέσως τεράστια κτίρια με ψηλούς θόλους και επιβλητικά αστεροσκοπία. Όμως στην Ιερουσαλήμ τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αν ψάχνετε στην Ιερουσαλήμ για ένα τεράστιο αστεροσκοπείο χτισμένο από πέτρα, τότε κοιτάζετε σε λάθος μέρος. Γιατί τα ιστορικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στην Ιερουσαλήμ δεν υπήρχε κάποιο τεράστιο κτίριο αστεροσκοπίου που να είχε κατασκευαστεί κατά τον Μεσαίωνα. Πού λοιπόν πραγματοποιούνταν αυτοί οι τόσο ακριβείς αστρονομικοί υπολογισμοί? Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή. Το αστεροσκοπείο της Ιερουσαλήμ αποτελούνταν από κτίρια, αλλά από τους ίδιους τους λόγιους. Παρατηρήσεις που πραγματοποιούνταν από τις στέγες των σπιτιών, χειρόγραφα, καταγραφές που τηρούνταν στα Μουαϊκτάνε και οι λόγοι που μετέφεραν τη γνώση στο μυαλό τους. Ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην ιστορία της επιστήμης της Παλαιστίνης. Ορισμένων επιστημονικών κέντρων, το σημαντικότερο κτίριο είναι εκείνο που δεν χτίστηκε ποτέ. Το μεγαλύτερο οικοδόμημά τους είναι η ίδια η γνώση. Η βαθιά αυτή σχέση της Παλαιστίνης με τον ουρανό δεν έμεινε μόνο στο παρελθόν. Η ιστορία αυτή συνεχίζεται και σήμερα με μια συγκλονιστική επιστημονική επιμονή. Το 2012 έγινε στη Γάζα ένα πολύ σημαντικό βήμα διεθνούς εμβέλειας υπό την αιγίδα του Ακαδημαϊκού Δικτύου που περιλαμβάνει το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας. Το Πανεπιστήμιο Αλ-Άξα και το Πανεπιστήμιο Αλ-Άσχαρ ιδρύθηκε έδρα αστυνομίας, αστροφυσικής και διαστημικών επιστημών της UNESCO. Πρόεδρος της έδρας ανέλαβε ο αστροφυσικός Dr. Σουλεϊμάν Μπαράκα. Οι Παλαιστίνοι επιστήμονες, των οποίων η δυνατότητα μετακίνησης και δράσης στη γη ήταν περιορισμένη, συνέχισαν να κρατούν ζωντανές την εκπαίδευση και την έρευνα στην αστρονομία στη Γάζα, στρέφοντας το βλέμμα τους προς το άπειρο του σύμπαντος. Αυτή η επιστημονική αποφασιστικότητα μετέφερε το όνομα της Παλαιστίνης στον ουρανό, στους επίσημους χάρτες των άστρων. Το 2019 η Διεθνής Αστρονομική Ένωση, στο πλαίσιο της εκστρατείας Name ExoWorlds, έδωσε στη Παλαιστίνη το δικαίωμα να ονομάσει ένα ηλιακό σύστημα που βρίσκεται περίπου

1200 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία στα οποία τα ονόματα κατοχωρήθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των Παλαιστινίων, στο άστρο με την κωδική ονομασία HAT P23 δόθηκε το όνομα Μορία, ως αναφορά σε έναν από τους ιστορικούς λόφους της Ιερουσαλήμ, ενώ στον πλανήτη HAT P23B, ο οποίος περιφέρεται γύρω από αυτό το άστρο, δόθηκε το όνομα Τζέμπους, εμπνευσμένο από τη φυλή των Χαναναίων που θεωρούνται οι πρώτοι ιδρυτές της Ιερουσαλήμ. Σήμερα στην επίσημη βάση δεδομένων της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, το σύστημα αναφέρεται ως Μορία και Τζέμπους. Μια μνήμη της οποίας στα όρια στη Γη επιχειρείται να τεθούν υπό αμφισβήτηση, συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον ουρανό, 1200 έτη φωτός μακριά. Ο ουρανός μετατράπηκε στη μνήμη της Παλαιστίνης πάνω στη Γη. Πλέον οι πόλεις είναι συντεταγμένες στον ουρανό, ένα σημείο στον χάρτη. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που ακολούθησαν αυτές τις συντεταγμένες, αυτούς τους δρόμους. Ένας έμπορος θα πάρει τον δρόμο, ένας ταξιδιώτης θα καταγράψει στο ημερολόγιο του όσα είδε, ένας λόγιος θα μεταφέρει τη γνώση που έχει συσσωρεύσει σε μακρινά λιμάνια. Η γνώση πλέον θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μαζί με τον άνθρωπο. Ο ουρανός μας έδειξε την κατεύθυνση. Τώρα περνάμε στην ιστορία εκείνων που ξεκίνησαν να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Την επόμενη εβδομάδα, με τίτλο «Παλαιστίνοι που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο», θα ακολουθήσουμε τα ίχνη ταξιδιωτών, εμπόρων και λογίων. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, συνεχίστε να κοιτάζετε τον ουρανό και τη λησμωμένη μνήμη της Παλαιστίνης. Εις το επανειδήν. Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!